Ça, il est chouette, en les manières, tu vas, tu lui outras, les tchans, c'est quoi, si tu sais ça, les vas, mais, quand, non, choulik, mais, voyant, non, skin, t'es que les maillettes, t'en as, t'es que, on m'occupe, les maillettes, t'en as, t'es que, t'as, oui, qu'on, t'es que, t'en as, qu'il con, tu sais, qui m'a collé, t'as, tu sais, que, t'as, oui, qu'on, va, t'as, tu sais, que, tu sais, tu l'as, on m'occupe, les t'en as, t'en as, t'es que, les maillettes, t'en as. Τι και σου μου κλε μαγιατάνα. Νο σκιν και του κάτω λε μαγιατάνα. Μπέσαν τέσου αμπολίσα σαν ανέσαι λε μαγιατάνα. Κόνες τάσου μου κλε. Κόνες νουπ κουμάμ τέλακ νο σκιν τέξ λε τάν μαγιά. Δεν σε βάζει το κότσο του γερνά και άλλες. Μάν σε σκουν πέ μάλλον σάστα καλάν τα μάες. Τενέ πες μας τενέ μας σαν κάκεν σου του κάτω τα βέτερε. Τα κλάτ γεσου άμπιλι βάζει του κάτω τα βέτερε. Μας σαν κάκεν δε κότσο λε νος μάκομα. Λε λίσενσια το Γεράντο Ρεϊνόσο Γιώνα Μαλδονάντο. Λε τίκο τα σπιτρές ουχέ. Λε νος πίσια στο βαβέτ καγλές. Soy compadre de la lesión a Maldonado con denuncias ciudadanas. Soy cochudón. Heiler Casanovia con la botana. Le teme a Cuyucho y tu coche y tu llena. Radio Turquesa Peninsular. Más se chupé malos hasta vez que le he hecho. Le tiene bien. Machancaca y su tabete le he hecho.